Αυτή το World of Scenario, η κουμπίρα, τα μπιμπεράξα, one key faithless, the cat, new religion, που έγινε η 7 bake, φάνα, alright, ο ατλίτα, one of scenario, δεσπέρι, την καλέκ, τζόνατα, η μπασά, εσά, τα λάχαρ, μα να βγαίνε, που ρόβδε να χαρτζέ, δεν είναι σπα, χάφνα, δεν πάλι σε δίν, μπεσέ, κοκόλ, εντάρφε, μην τζάλε, η σι, μα τάν, τζέιν, θα πλέον του γιάσαμ, μα ρίχα, θα ρίσω, βιαμέν, φάσλε, πίτσα, την πλάρι, χάλε, φίλοι, η κρούδου, η φλέη, ο μπα, αβά, δεν ο χορτζό, παρά, Πέκο Λοξχάνα, Γκμπίρα, Ιτσβίρι, Γκέτουελ, Σουν, Γκέτου Έμεν, Νόμιλ, Φόρσια, Τι Μάνα, Παλαισσό, Ατλία, Τεντάρ, Τι Τρίχο, Χόπουλη, Αντίλα, Καμίστα, Κομπαλάιρ. Αλλιώ, Δίκο, Κόλεν, Χωστιφισάι, Φεσόμαθια, Αμπτεκρίχ, Εντούμικ, Τάρμα, Αντίλα, Γκβέρα.